διάφορο δεν έχεις. Μόνον το Μέγα Σάββατο, κοντά το μεσημέρι. Που θα λαλήσει ο πετεινός, σημαίνουν οι καμπάνες. Σημαίνει ο Θεός, σημαίνει η γη, σημαίνουν τα ουράνια. Σημαίνει και η Αγιά Σοφιά με τρεις χρυσές καμπάνες. Όποιος τα ακούει σώζεται και όποιος το λέει αγιάζει.